0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Θέλει μελωδία.
4: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν σε δαγκώνω, το αίμα σου έρχεται στο στόμα μου και έπειτα εξανεμίζεται στις γαλάζιες σου φλέβες. Όταν σε δαγκώνω, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μετάφραση Αγαθή Δημητρούκα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θέλω να μιλήσουμε. Έχω ετοιμαστεί. Όμως φοβάμαι. Πριν σου τηλεφωνήσω, φιλομετρώ ξανά τις σημειώσεις. Τις έγραφα όλη νύχτα, συνδυάζοντας τις συλλαβές. Τώρα που ο ήλιος επιμένει να βγει, η επιθυμία να κάνω ένα βήμα υποχωρεί μέσα μου. Έχει περάσει και η ώρα. Η μέρα αργώς έρνει δισταγμό. Δεν είμαι σίγουρη να σου μιλήσω αν θέλω τελικά. Δισταγμός. Κλεονίκη Δρούγκα.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Κάλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Τώρα θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ωραίος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: είναι. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν θέλω δόξαν. Προτιμώ η ύπαρξής μου πάσα να αντυχεί εις γυναικός ερώσης την καρδίαν και η ζωή μου ως γλυκύτιον αρδιαβάσα εις του θανάτου άγνωστος να πέσει την σκοτίαν. Δεν θέλω δόξαν. Δημήτρης Παπαρηγόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα αντέχουνε αηδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μα οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Έρχονται με τις ρίζες τους. Μεταφέρουν κάτι από τα χείλη αυτών που τις πρωτοπρόφεραν. Από τα μάτια, τα χέρια, τα μαλλιά τους. Οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Κρατούν το σώμα των πραγμάτων που εξουσιάζουν ή έναν απρόσμενο συγκερασμό τους. Οι λέξεις, όπως ας πούμε κόκκινο, κουβαλά εκατομμύρια πορφύρες. Το ρόδι, τη σκουριά από σίδηρο. Τα κατακόκκινα χείλη. Το αίμα στις φλέβες κόρης που ερωτεύτηκε πρώτη φορά. Ηλιοτυπία. Μαρία Μιχαήλ Χριστάκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
3: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης.
2: Καλημέρα σας.
1: 5 Μαΐου σήμερα, πώς είστε?
2: Από σήμερα αρχίζει η κόλαση.
1: Σήμερα αρχίζει πολύ ζέστη, ή ζέστη, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, πολύ όχι από σήμερα, αλλά.
1: Σε κάποιους τουλάχιστον αυτή η ζέστη έλειψε, σε μένα, ας πούμε, που έφυγα τρίμερο. Μου έλειψε.
2: Αλλιώσανε τα χιόνια.
1: Αλλιώσανε τα χιόνια, μάλιστα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρη. Θα ακούσουμε Ταξί Άλλων και Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και Σοκράτη Μάλαμα. Αμέσως τώρα Νίκος Πορτοκάλογλου, Δημήτρης Μητροπάνος. Κλείνω και έρχομαι και μιλάμε για καιρό σε λίγο.

0: καλά αυτό το ραντεβού εδώ, αυτό το φλερτ.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει.
0: Αλλά μας έδωσε αυτό το ωραίο τραγούδι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Ήρευε τώρα.
0: Καλά. Στον ίδιο μπαρ.
1: Όχι. Γενικά στη ζωή. Δεν τελειώνει τίποτα με ένα βράδυ στο Λούκι. Εδώ είναι ο πλανήτης στο Λούκι, στα στενά.
0: Καλά.
1: Πραγματικά, στα στενά του.
0: Θα τα πούμε και μετά, διότι είχαμε εξελίξεις χθες πολύ σημαντικές, πολύ σοβαρές. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, όπως λέγαμε και πριν. Θα περιμένουμε σήμερα θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 22.
1: Φτάνει μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή. Τραβάει. 23
0: βαθμούς. Ήλιος.
1: Να δω τι δίνω εγώ μισό λεπτό.
0: Χθες το βράδυ πάντως ξανά κρύωνα.
1: Καλά ρε Δημήτρη, προφανώς δεν είναι Ιούλιος.
0: Και άλλος κόσμος κρύωνε.
1: Κρύωνατε μαζί.
0: Όχι.
1: Γιατί έτσι όπως το πες.
0: Είχαν έρθει φίλοι στο σπίτι και λέγαμε κάνει κρύο ακόμα, αυτό λέμε.
1: Μάλιστα, κρύωνε η Σοφία χθες.
0: Κρύωνε η Σοφία και ο Στόφορος, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δίνω μέχρι 24 σήμερα στην Αττική. Πάντως και σήμερα και αύριο έχει φοβερή λιακάδα. Έχει ωραίες μέρες. Μια συννεφιά Παρασκευή, Πέμπτη και λίγο Σάββατο. Αλλά είπαμε, θερμοκρασία πολύ ψηλά μετά.
0: Για δες εδώ στο δικό μου πίνακα τι γίνεται από Δευτέρα και μετά.
1: Ναι, εμένα μου, έχω απειλήσει τον κόσμο.
0: 30 βαθμοί, 32 βαθμοί. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Είμαστε η Ματούλα και ο Δημήτρης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 φυσικά. Και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης είναι 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Μην τρομάζεις. Οι Ειρήνες γιορτάζουν σήμερα.
1: Αλήθεια. Και η δική μας Ειρήνη. Ή είναι πάλι σαν αυτές τις Ειρήνες που η μία είναι έτσι, η άλλη είναι κιουβέτσι, η άλλη είναι από εδώ, η άλλη είναι από εκεί. Και υπάρχουν πολλές Ειρήνες που γιορτάζουν μέσα στη χρονιά.
0: Η δική μας Ειρήνη γιορτάζει.
1: Η δική μας Ειρήνη γιορτάζει. Εντάξει, αυτό έχει σημασία.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά. Και συνεχίζουμε στο κράτης μάλα μας και η πριγκιπέσα. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Σήμερα θα κάνουμε μπέδωση του μοντάζ. Θα το ακούσουμε κάποιες φορές γιατί έχουν μείνει μόνο δύο. Και περιμένουν αυτές οι δύο φωνές να αναγνωριστούν για να κερδίσει ένας ή μία από εσάς 500 ευρώ σε δωρεή επιταγή.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη. Στείλτε μα τα μηνύματά σα. Το Καλημέρα Μελωδία είναι το group μα στο Viber. Εκεί γίνεστε μέλη. Πολύ εύκολα.
1: Ναι, πολύ εύκολα. Μπαίνετε στο Viber,
0: και μπαίνετε στην παρέα μας.
1: Αναζήτηση, γράφετε Καλημέρα Μελωδία.
0: Η εκπομπή εξελίσσεται παράλληλα και σε αυτό το group μα στο Viber.
1: Σε τι μαμάδε.
0: Τι μαμάδε του Facebook, του Viber, τι.
1: Ναι, εντελώς.
0: Μάλιστα. Εσύ είσαι του Β2 πια. Είσαι η μαμά τη. Δεν είσαι καν. Έχεις φύγει.
1: Δεν είμαι, δεν είμαι. Όχι, δεν μπαίνω στα.
0: Δεν μπαίνεις καν.
1: Όπω τώρα με ακούνε και οι καθηγήτρες των παιδιών κάθε πρωί. Λένε στα παιδιά, άκουγα τη μαμά σου σήμερα. Λέω, Χριστέ μου, τι λέγαμε πάλι. Στο 7-8 πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Μετά χτυπάει κουδούνι. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν αντέχω κάθε μέρα. Μου λένε και τα δύο παιδιά. Μαμά, σε άκουγε σήμερα η Αγγλικού. Μαμά, σε άκουγε.
0: Αλλά είναι ακόμα η Αγγλικού. Να περάσουμε λίγο στην ειδησιογραφία.
1: Καλύτερα.
0: Έχουμε εξελίξεις τώρα πολύ. Σημαντικές.
1: Ναι.
0: Χθες, σε περίπτωση που δεν έχετε παρακολουθήσει το τι έγινε στον κόλπο, το Ιράν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Ουσιαστικά επιτέθηκε ξανά μετά από
0: Φουτζέιρα.
1: Καιρό. Είχε...
0: Οι εγκαταστάσεις αυτές στη Φουτζέιρα είναι κρίσιμες για την παγκόσμια αγορά, γιατί συνδέονται με αγωγούς που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ.
1: Και σου λέει, γιατί να τα παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ, μισό λεπτό.
0: Εδώ είναι
1: λίγο.
0: Το παιχνίδι, είναι αληθινό θέμα.
1: Μια δουλίτσα εδώ να κάνεις εσύ.
0: Πρώτα θα λύσουμε τα στενά του Ορμούζ και μετά.
1: Επιθέσεις πάντως. Και φυσικά αυτό όλο δημιούργησε μια τρομερή, ένα τρομερό εκνευρισμό.
0: Άρα
1: και
0: δεν μιλάμε για
1: εκεχηρία
0: πια, καταλαβαίνετε.
1: Καλά, καμία σχέση. 26 μέρες εκεχηρία ήταν και όλες εκεχηρία τέλος πάντων. Οπότε ο Τραμπ άρχισε πάλι να απειλεί. Γιατί αυτό όχι μόνο δημιούργησε εκνευρισμό, όπως είπαμε, αλλά καταρχάς εκθέτει τον ίδιο. Δηλαδή έχει γίνει κουρελόχαρτο πια αυτή η απειλή του.
0: Απειλές και τελεσίγραφα.
1: Ναι, ξανά.
0: Ξανά και ξανά.
1: Ότι αν τολμήσετε να επιτεθείτε σε αμερικανικά πλοία, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και...
0: Ναι. Ας μιλήσουμε και μετά για τις επιπτώσεις στην οικονομία, διότι βρήκαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, μάλλον όχι άρθρο, ένα κείμενο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που τα εξηγεί λίγο, τα βάζει σε μια σειρά.
1: Α, το έχω και στα αγγλικά, δηλαδή κατάλαβα που το βρήκε.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο προς το παρόν. Αλκίνος Ιωαννίδης. Κοίτα, μη φοβάσαι τη φωτιά. Λέμε τώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 14 η ώρα, πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης 5 Μαΐου σήμερα, 7 και 17 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Κάτι για το οποίο συζητούν όλοι. Όλοι μα όλοι. Βλέπουμε όμως ένα εδώ κειμενάκι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Κειμενάκι. Δεν μιλάω σωστά. Αλλά καταλαβαίνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα κείμενο που σε λίγες λέξεις.
0: Σε λίγες λέξεις τα λέει όλα.
1: Σε τι αδιέξοδο βρίσκεται το πλανήτη.
0: Λοιπόν, στη βιομηχανία τα νεότερα στοιχεία δείχνουν αύξηση του κόστου παραγωγής. Του κόστους παραγωγής, μετακύληση στις τιμές των προϊόντων και επιβράδυνση των παραγγελιών. Επίσης, στην επιχειρηματικότητα δεν ιδρύονται νέες επιχειρήσεις. Στον τουρισμό σφίγγει ο κλοιός, διότι τα αυξημένα κόστη μειώνουν το κέρδος.
1: Ναι.
0: Οι προειδοποιήσεις λέει για πληθωρισμό 3,3 στην Ελλάδα το 26 αυξάνονται, ενώ δικαιολογημένες λέει θεωρεί τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας.
1: Ωραία.
0: Στενεύουν τα περιθώρια για οποιαδήποτε έτσι ακτίδα αισιοδοξίας.
1: Ναι. Ειδικά μετά τη χθεσινή επίθεση, ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Και
1: μπορούμε να αισιοδοξούμε.
0: Σκεφτείτε τι έχει να γίνει μόλις ακριβήνουν τα αεροπορικά εισιτήρια. Πάρα πολύ λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων.
1: Δεν είναι μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια. Λόγω κόστους καυσίμων, θα σου πω πόσα πράγματα από το ρεπορτάζ. Να βάλει τραγουδί, παρακαλώ, στην κονσόλα σου.
0: Ναι.
1: Να έρθουμε να σου πω πόσα πράγματα σε ένα πίνακα του Reuters από την αύξηση των καυσίμων έχει φτάσει σε κάτι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή, πόσο πιο ακριβή γίνεται η ζωή στα πιο απλά.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Τώρα, Άλκησες Πρωτοψάλτη από τις κασέτες μας, από τις συναυλίες μας, δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή, θα την ακούσουμε να τραγουδά τα ήσυχα βράδια. Πρώτη εκτέλεση, φυσικά, από την Αρλέτα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκησες Πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Επιπτώσεις στην οικονομία, μέρος δεύτερον.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που βλέπαμε εδώ στο Reuters, σκέψω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα μαγαζιά.
0: Επιπτώσεις στην οικονομία λόγω πολέμου. Αυτό ξέρεις να προσθέσω.
1: Ναι. Τις 4 πρώτες εβδομάδες, δηλαδή μέχρι 28 Μαρτίου, έτσι, από τα Walmart, δηλαδή μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μέχρι τα CVS, τα πολύ μεγάλα φαρμακεία αυτά της Αμερικής, έχουν 3% αύξηση τιμές μέσα στις 4 πρώτες εβδομάδες.
0: Πόσο, 3%?
1: Ναι.
0: Και πού ακόμα.
1: Εγώ καθένας νομίζω ότι αυτό είναι λίγο, αλλά μετά βλέπεις ότι τα χαρτικά, χαρτιά υγείας και διάφορα άλλα του μπάνιου έχουν 5% περίπου αύξηση. Οι οδοντόκρεμες.
0: Σκεφτείτε.
1: 6,7%. Αυτά τώρα μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι κρατάει κανείς στις τιμές.
0: Όσα προϊόντα έχουν μέσα τους πλαστικά. Τι σημαίνει πλαστικό, πετρέλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι έχει χημικό.
1: Χημικά επίσης.
0: Ό,τι έχει χημικά όντως. Σωστά. Όλα αυτά.
1: Oil and gas.
0: Ακριβένουν διαρκώς.
1: Ναι. Τα σαμπουάν. 9,2% στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί. Ενδεχομένως να μην έχουμε τις αυξήσεις εδώ στην Ελλάδα.
0: 9,2 είναι πολλά λεφτά και όχι εδώ.
1: Όχι, 9,2 είναι πάρα πολλά λεφτά για να έχει αυξηθεί μέσα σε 4 εβδομάδες το σαμπουάν. Επίσης τα αφρόλουτρα σώματος. 7,7. Είναι. Πολύ μεγάλες, έτσι, δυστυχώς, η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη. Καλά, μιλάμε για απορριπαντικά, για είδη υγιεινής, για παιδικά, ξέρεις, πάνες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Είναι απελπισία να δούμε τις τιμές. Και αυτά είπαμε για τις 4 πρώτες εβδομάδες και για μια.
0: Και όπως λέγαμε και λίγο πριν, δεν υπάρχει φως στο τούνελ.
1: Ναι, δυστυχώς, ειδικά μετά από χθες.
0: Διότι, αν θυμάστε, στην αρχή έλεγε ο Τραμπ ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών.
1: Εντάξει, ο Τραμπ τώρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αλλά το.
1: Αυτό.
0: Ναι. Συνεχίζουμε. Υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου, σήμερα, 7:24 πήγε η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη. Χρόνια πολλά και πάλι στην Ειρήνη, να ευχηθούμε που γιορτάζεται σήμερα.
1: Χρόνια πολλά,
0: Ειρήνη. Και δικού
1: μα
0: ανθρώπου. Βέβαια. Που γιορτάζουν. Η Ειρήνη δική μου θα κοιμάται, μάλλον τώρα.
1: Α, το χρυσό.
0: Του καλού καιρού. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Εγώ μίλησα λίγο με την Ειρήνη όσο έλειπε, να ξέρει.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε και με το σόι πια, με δεν μιλάει.
0: Έχετε γίνει, ναι.
1: Οι συμπεθέρες μεταξύ μας.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως, διότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε κατεβάσει το Box, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Αυτά.
1: Δεν έχω ανοίξει κάτι άλλο τώρα ακόμα.
0: Ωραία, εντάξει. Δεν θέλω να αγχώνεσαι γενικά. Ερχόμαστε αμέσως μετά με Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πάντα είναι Αύγουστος. Το χώρισμα ανάμεσα στα δωμάτια, ξύλο μαυρισμένο. Πάντα η φωτογραφία στον κίτρινο τοίχο δείχνει τη συνάντηση στο ποτάμι, την ώρα που ο ήλιος μετέωρος ανάμεσα από δέντρα και άμμο ναρκισεύεται στο νερό. Πάντα φτάνει το τρένο στο σταθμό. Οι πρώτες φωνές στους διαδρόμους, το πρώτο τσιγάρο, τα μεγάφωνα, οι απίστευτες ματιές της Κυριακής για ένα ταξίδι στη μυθολογία. Πάντα είναι Αύγουστος. Πάντα είναι Αύγουστος. Γιώργος Χρονάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα, 7 και 37 πάει η ώρα.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Τι αναρωτιέσαι, πες.
0: Αν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά σας εύκολα.
1: Άκου τώρα κάτι πράγματα. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Είναι Τρίτη.
1: Τρίτη. Έχει φτάσει Τρίτη και ακόμα δεν έχω συγκεντρωθεί στα πράγματα της Δευτέρας.
0: Το διαπιστώνω τώρα, γιατί μόλις τώρα είπαμε είναι πρωινό Τρίτης.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Ναι, καλά, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με μια προσωπική αδυναμία.
0: Ναι.
1: Κατανόησης της πραγματικότητας και του που βρισκόμαστε.
0: Πόσες σκέψεις πιστεύετε ότι κάνουμε κάθε μέρα? Τις έχουν μετρήσει οι ειδικοί.
1: Πόσες?
0: 50.000. Ακόμα και αυτές οι μικρές σκέψεις, η ρουτίνα.
1: Αυτό που λέω, το μυαλό φεύγει, ναι. Έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει, ναι, ναι. Έρχεται. Σου λέει κάποιος κάτι, πάει κάπου αλλού. Βλέπεις ένα ερέθισμα, κοιτάς το παράθυρο απ' έξω.
0: Ναι. Γι' αυτό το λόγο λένε οι ειδικοί, δεν είναι τόσο παράλογο το να παραδεχτούμε το ότι είναι...
1: Τι αφαιρείται κανείς που κάτι διάρκεια της ημέρας.
0: Αποσπάται πολύ εύκολα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιους μύθους για την προσοχή μας, και κάποιους τρόπους να την βάλουμε ξανά σε πρόγραμμα.
1: Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας τη γνώμη μου, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι 50.000 αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε ο καθένας, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, διαχειρίζεται, άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο εγκέφαλος. Δηλαδή, όχι αλήθεια τώρα, καταλαβαίνεις αυτό το μικρό πραγματάκι, ότι όχι απλώς είναι υπολογιστής, όχι ότι...
0: Καλά, αν μιλήσετε με έναν άνθρωπο που ξέρει, έναν γιατρό.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί παθαίνεις πλάκα πραγματικά.
1: Ναι, γιατί
0: εξηγεί,
1: οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και ασχολούνται με αυτό το κομμάτι είναι...
0: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε τώρα με το πρώτο μύθο και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Τι λέμε, είναι ένα email μου. Θα στέλνω τώρα ένα email και μετά θα διακόπτω αυτό που κάνω για να στείλω το email και θα ξαναγυρίσω αυτό που κάνω.
1: Όχι, είναι ολόκληρο κεφάλαιο που ανοίγει μια καινούρια πόρτα.
0: Λάθος. Δεν διακόπτουμε αυτό που κάνουμε για να στείλουμε ένα μικρό email και να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που κάνουμε.
1: Δεν θα γυρίσουμε,
0: όχι.
1: Να. Είναι σαν το cheating.
0: Θα μας πάρει πολλά λεπτά.
1: Λες ρε παιδί μου, ας πάω μία φορά θα πάω. Ξέρεις, μία φορά θα το κάνω. Ναι. Δεν θα το κάνεις μία φορά. Θα ξαναπάς.
0: Αυτό οι ξένοι το λένε task switching, δηλαδή αλλάζω εργασία, ναι, αλλάζω εργασίες μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Λάθος. Ολοκληρώνουμε την πρώτη εργασία και μετά περνάμε στη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά άμα κάποιο σε πιέζει, άμα είναι ο διευθυντής και σου λέει, στείλ τώρα, παιδί μου, βγες ένα λεπτό, στείλ το μου τώρα που είμαι πάνω από το κεφάλι σου. Τι θα του πεις?
0: Σε τρία λεπτά το κάνω. Μόλις υπολογίζεις πόσο χρόνο θέλεις.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, πόσες φορές φταίει ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος?
1: Για όλες.
0: Συνεχώς.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πούμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις σε λίγο. Προς το παρόν συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου εδώ σε ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι που το έχει προσεγγίσει με τη βοήθεια του Μάνου Χατζηδάκη μέσα από έναν άλλο πιο εσωτερικό τρόπο και μιλάμε για το πασίγνωστο «Όποια και να σε».

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης, 5 Μαΐου σήμερα, 8 παρατέταρτο η ώρα. Μιλάμε για διάσπαση προσοχής και για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δαμάσουμε λίγο το μυαλό μας και να κάνουμε αυτή τη ρημαδοδουλειά που έχουμε, αντί να το αφήνουμε το μυαλό μας να πηγαίνει από εδώ και από εκεί.
1: Τέλος πάντων, να είμαστε συνεπείς σε ένα ωράριο 8 ώρων, δηλαδή να δουλεύεις σωστά, για να μπορείς και κάποια στιγμή να πας σπίτι σου.
0: Να είσαι αποτελεσματικός.
1: Ακριβώς, όχι να σέρνεις μια δουλειά όλη μέρα.
0: Και στο σπίτι. Έχετε προσέξει ότι όταν η δουλειά που έχετε να κάνετε είναι εύκολη και όταν έχετε δημιουργήσει και την απόλυτη ησυχία γύρω στο γραφείο, ότι καμιά φορά δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε καθόλου και βαριέστε να κάνετε τη δουλειά αυτή? Βαριέστε πάρα πολύ.
1: Βαριέστε όταν έχεις ησυχία ή βαριέστε όταν έχεις φασαρία?
0: Όταν έχεις ησυχία,
1: ναι,
0: και λες OK, τώρα έχω να κάνω μόνο αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Το μυαλό δεν μπορεί να την συγκεντρωθεί.
1: Όχι, γιατί όταν έχεις ησυχία, αρχίζει το μυαλό σου και πάει στα δικά του θέματα.
0: Ναι. Τι λένε οι ειδικοί, ότι τελικά όταν γίνεται και λίγη φασαρία γύρω μας, το μυαλό προσπαθεί να συγκεντρωθεί και αυτό μας κάνει να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο.
1: Ναι, ένα άλλο. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα πράγματα εξαρτώνται από το ποιος κάθεται δίπλα σου, ποιος κάνει τη φασαρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή εκνευρισμού.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Η ησυχία ή ξέρεις, μιας τσιγαλίνης, μιας συναδελφικότητας, μιας οικειότητας.
0: Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί τι λένε, ότι μην περιμένετε να δημιουργηθεί η απόλυτη ησυχία δίπλα σας για να δουλέψετε.
1: Το θέμα είναι.
0: Ναι, πρώτον, ακούς την μουσική που θέλεις στα ακουστικά σου.
1: Ναι.
0: Και αυτό σε βοηθάει. Αν είναι και γνωστή και μουσική που ξέρεις ήδη, βοηθάει ακόμα περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι να αντιμετωπίζει το μυαλό κάθε δουλειά που πρέπει να κάνει ως πραγματική πρόκληση. Τότε ενεργοποιείται και τότε κάνει δουλίτσα.
1: Ναι, όταν το πεις, κοίταξε, αυτό πρέπει να γίνει.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Τι θες, ποια συμβουλή?
1: Ξέρω εγώ, έχουν κάτι καλύτερο να μας πούνε, αυτά τα ξέρω.
0: Να βάζεις μικρούς στόχους.
1: Αυτό είναι το μάικρο, γενικά η μικροδιαχείριση είναι το μεγαλύτερο μυστικό από ό,τι φαίνεται.
0: Όταν βλέπεις ένα project χωρίς να το κόβεις σε μικρά κομμάτια, mm-hmm, αποκλείεται να το ξεκινήσεις. Αν το χωρίσεις σε μικρά βήματα και πεις σήμερα θα κάνω ένα μικρό βήμα.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις.
0: Για πες.
1: Θέλω να πω,
0: ήμουν σίγουρος, ναι.
1: Άμα την κόψεις σε μικρά κομμάτια, μπορεί το αποτέλεσμα, το σύνολο να σου βγαίνει ότι ξέρεις, OK, ολόκληρο μπορεί να μην το θέλεις, αλλά κάποια μικρά κομμάτια να τα.
0: Στις σχέσεις.
1: Λέω, ρε παιδί, μπορεί να συμβαίνει και με αυτό.
0: Σε όλα βρίσκει εφαρμογή το κορίτσι αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Τι να κάνω, προσαρμοστικότητα λέγεται.
0: Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 3ης, 7:48 η ώρα.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να σα θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μα παιχνίδι και είχαμε διπλό jackpot. Άρα παίζουμε τώρα την Παρασκευή που θα γίνει και η κλήρωση. Παίζουμε...
1: Για το μεγαλύτερο ποσό που έχω δώσει ποτέ.
0: Για 12.808 ευρώ.
1: Πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα.
0: Τι θα κάνατε αν τα είχατε
1: στο λογαριασμό σας τώρα? Λοιπόν, έχω κάτι φώτα που αλλάζω αυτές τις μέρες.
0: Ωραία, όλα στα φώτα.
1: Τα φώτα γενικά.
0: Εσύ είσαι και ακριβή εντωμεταξύ. Δεν θα πας να κανονικό φως, θα πας και το ακριβό του τάδε.
1: Εσύ εντωμεταξύ, όταν σου συμβαίνει κάτι, δεν αλλάζει τα μαλλιά σου.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλάζω φώτα στο σπίτι. Φώτα, πόμολα,
0: ναι.
1: Πόμολα και φώτα είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, έχω φώτα. Με αυτά τα λεφτά και φώτα. Και ένα μπάνιο που κάτι θέλω να αλλάξω. Και ταξίδι. Συγγνώμη, είναι πολλά λεφτά. Και τα τρία τα κάνω.
0: Ένα δώρο σε μένα θες να κάνεις.
1: Α, καλά, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Α, θα κάνεις και σε μένα.
1: Επίσης, τα φώτα ποιος θα τα βλέπει?
0: Εγώ. Πάλι.
1: Για σας τα αλλάζω.
0: Άκου τώρα τι επιχείρημα βρήκε. Εν πάση περιπτώσει, αν εσείς θέλετε να κερδίσετε 12.808 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε καταρχάς.
1: Απαντήστε το τηλέφωνο,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Πια.
0: Απαντάτε την κλήση και όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, πρέπει να πείτε 12.808 ευρώ για να κερδίσετε. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους του παιχνιδιού όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία! Συνεχίζουμε το μεταξύ. Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μπάμπη Στόκα, στο τραγούδι Νότος. Με τους στίχους του Ισάξουση. Όλα αυτά στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα, 7:54 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, γρήγορα. Μαζί μα έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που έχει έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Προσοχή τώρα, εσεί που είστε του ποδοσφαίρου, θέλετε να δείτε τον τελικό του UEFA Champions League από κοντά?
1: Σας παρακαλώ, δεν θέλω τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ωραία. Με την Κοσμοτέ TV μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπείτε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώστε συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γενικό. Τι άλλο έχουμε. Γενικά, φυσικό αέριο ελληνική.
0: Γενικά, καλησπέρα σας.
1: Γενικά, είσαι αλλού. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας επιστρέφει εκεί που άναψαν τα πρωτοφώτα της πόλης, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, μας καλεί να ζήσουμε από κοντά το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Όλο αυτό το ταξίδι, 169 χρόνια, δίνει φως, δίνει ζωή στην πόλη. Δράσεις, παιδικά εργαστήρια, θα τα μάθετε όλα στο gasmuseum.gr.
0: Και ερχόμαστε με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους και έχουμε μποτιλιάρισμα σήμερα από νωρίς στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από μεταμόρφωση.
2: Οπα.
1: Το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο.
2: Κάτι έχει γίνει εκεί, αν το δούμε.
1: Και φυσικά έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά, στην Κηφισίας. Στην άνοδο από Κατεχάκη, στην κάθοδο από Δαχτυλίδη. Γεμίζει και η άνοδος της Συγκρού φυσικά, όπως και η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου από Καλλιμάρμαρο. Και η κάθοδος της Μεσογείου φυσικά είναι μποτιλιάρισμένη στο ύψος του Χολεργού, όπως και ο περιφερειακός του Καρέα. Τα γνωστά σημεία, για να μην πολυλογούμε, τα γνωστά σημεία που μας ταλαιπωρούν κάθε μέρα, μας ταλαιπωρούν και σήμερα. Αυτά προς το παρόν. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τρίτης, 8 και 2 η ώρα.
2: Ωραία, τραγούδι, και θέλω να έρθουμε να σταθούμε σε αυτό εδώ το θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι, τι λέει το θέμα αυτό?
2: Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση.
1: Τι έκανε, λέει? Μα εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο σε μένα.
2: Τι εννοεί σε μένα που πίνω?
1: Όχι, σε μένα είπα.
2: Κάτι χαμομήλια, γι' αυτό. Γίνεται το ξανά στον καφέ.
1: Περισσότερα αμέσως μετά. Τώρα, Μανώλης Λιδάκης, για να σε συναντήσω. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου, 8 και 2 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 6 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για κάτι που διαβάσαμε στην Καθημερινή και μας αρέσει ή μάλλον μας βολεύει πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι. Οι έρευνες είναι ή μας βολεύουν ή.
0: Αλλά όλο και πιο συχνά, να πούμε ως παρένθεση στην αρχή, ότι ναι. Όλο και περισσότερο συναντάμε ειδήσεις που αποδαιμονοποιούν τον καφέ. Ναι. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια συζητώντας για τις κακές επιπτώσεις του καφέ.
1: Ναι, κυρίως στα νεύρα μας.
0: Στα νεύρα μας που δεν.
1: Στο στομάχι, σε διάφορα πράγματα, ναι.
0: Τι λένε τώρα οι νέες έρευνες?
1: Ότι είναι ως ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης μπορεί να λειτουργήσει ο καφές. Έτσι θα είμαστε τσίτα από τον καφέ. Δηλαδή αν πιστεύετε ότι
0: σίγουρα.
1: Από τον καφέ είναι όλο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία. Είναι γνωστό, έτσι λένε εδώ οι Αμερικανοί ερευνητές. Αλλά μια νέα μελέτη από τις ΗΠΑ έρχεται να εξηγήσει και πώς το δημοφιλές ρεύμα μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φθορά του χρόνου, καθώς αυτή η έρευνα ρίχνει φως στους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ο καφές ωφελεί και την υγεία. Είναι όμως, να σου πω κάτι, κάτι γίνεται, γιατί έχω αρχίσει να γίνομαι.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Να υποψιάζω, πώς λέει, καχύποπτη.
0: Και εγώ γίνομαι καχύποπτος, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί όλο βλέπω τελευταία τέτοιες έρευνες.
0: Τώρα θα με πει συνωμοσιολόγο, αλλά πολύ συχνά τέτοιες έρευνες μπορεί να πληρώνονται, ας πούμε, από μεγάλες βιομηχανίες καφέ. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Ειδικά όσο ακριβένει η τιμή του. Εννοείται. Το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Δηλαδή δεν πάει το μυαλό σας σε τέτοιες. Εντάξει, είναι λίγο συνωμοσιολογίες όλα αυτά, αλλά εντάξει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Αποκλείεται.
1: Ωραία, να σου πω την άλλη πλευρά. Εσύ, αν έπινες 5 καφέδες, 6-7 που πίνω εγώ την ημέρα, 7-8 ξέρω εγώ.
0: Δεν σου φαίνεται κιόλας εσύ.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, για λέγεις.
1: Λοιπόν, πιστεύεις ότι από αυτές τις έρευνες θα έκοβες, θα περιόριζες τον καφέ? Μόνο το οικονομικό κομμάτι θα μπορούσε να σε κάνει λίγο να κρατηθείς. Να αλλάξει λίγο
0: το τρόπο. Αν είσαι εθισμένος, ούτε αυτό.
1: Δεν είμαι εθισμένη, μια χαρά είμαι, τι εννοείς?
0: Α, δεν το βλέπεις αυτό ως εθισμό?
1: Όχι, απόλαυση είναι. Δεν καμπαίνει κανένα εθισμός.
0: Α, είναι απόλαυση.
1: Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πίνω καφέ?
0: Για πες λίγο τι σου είχε πει ένας γιατρός πρόσφατα, θυμάσαι? Ότι ο καφές θεωρείται. Τι θεωρείται?
1: Τι μου είχε πει?
0: Ψυχότροπο.
1: Ποιος γιατρός μου το είχε πει αυτό?
0: Ούτε καν δεν θυμάσαι. Ο γιατρός αμνησίας.
1: Φάει τελείως
0: πλόκ.
1: Cancel, ban, και τον έχω σβήσει και από το κινητό μου αυτό γιατρό.
0: Συνεχίζουμε με Ελίνα Κανά, μιλώ για σένα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αυτή η εκτέλεση υπάρχει στις κασέτες του Μελωδία. Εκεί θα τη βρείτε. Μαρία Λαμανή και Μαριάννα Κατσιμίχα. Δύο από τις νέες φωνές τις οποίες πιστεύουμε πάρα πολύ. Από την κασέτα μας οι φωνές του αύριο 2026.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις όμως πότε, ξέρεις πότε καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να πω, ότι μια τραγουδίστρια κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν έχω κάποιες ερμηνείες, αλλά ναι.
1: Λοιπόν, το τραγούδι της Κατσιμίχα, που μας αρέσει πάρα πολύ και που το αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ποια μου έδειξαν τα παιδιά μου ότι το τραγουδάει.
0: Για πες.
1: Μαμά, η Πέγκι Ζήνα τραγουδάει το τραγούδι της Μαριάννας.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι για να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ένα τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Όταν το ανακαλύπτουν όλα τα ρεπερτόρια.
1: Ναι.
0: Όλες οι πλευρές.
1: Και οι πίστες.
0: Και οι πίστες, ναι. Συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Όταν ακούς το νερό στη βάρκα, πώς έγινε επιτυχία, πιστεύετε?
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Από τις πίστες.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Οι άνθρωποι
1: λοιπόν
0: της νύχτας.
1: Ναι.
0: Όταν καταλαβαίνουν, όταν συντονίζονται με ένα λιγμό που μπορεί να έχει ένα έντεχνο τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: το κάνουν επιτυχία.
1: Ναι. Λοιπόν, το τραγούδι της Μαριάννας, αυτό το τραγούδι, κάνει καριέρα και σε αυτά τα μέρη. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με αυτό το κορίτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Και με το τραγούδι, αλλά και με το κορίτσι, επιμένω.
0: Περιπτώσεις όπως η Ιουλία Καραπατάκη, πιστεύεις ότι θα είχαν όλη αυτή την επιτυχία αν δεν είχαν μαζί τους και ανθρώπους από άλλα ρεπερτόρια? Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που κάνουμε καμιά φορά και μεταξύ μας εδώ, παραγωγή. Που λέμε τώρα αυτό είναι ωραίο που συμβαίνει. Και λες, μα αυτός είναι
0: το λεγόμενο crossover,
1: ναι, ναι,
0: που λένε στη δισκογραφία.
1: Ναι.
0: Όταν ένα τραγούδι φτάνει σε πολλά διαφορετικά ακροατήρια.
1: Ναι. Γίνεται πολύ μαζικό. Έτσι γίνεται πολύ μαζικό πάντως.
0: Αυτό
1: είχα να πω. Από τα παιδιά μου που έχουν αναλάβει την. Είναι,
0: τα παιδιά σου είναι η γερμηνή σου.
1: Η πουαρό του Μελωδία στο TikTok.
0: Νομίζω ότι
1: όλη απλά την ώρα ασχολούνται με το θέμα του ρεπερτόριου του Μελωδία.
0: Εγώ νόμιζα ότι απλά σου εξηγούν τον κόσμο πλέον.
1: Όχι, όχι, το TikTok.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Τρίτης. Περιμένουμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και εσείς στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Θα ακούσουμε τώρα Διονύση Σαββόπουλο και αμέσως μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για χιμπατζίδες. Εσείς τι λέτε. Συγγνώμη.
1: Είναι τέλεια έρευνα αυτή.
0: Λοιπόν, τι θεωρείτε ότι προσφέρουν οι θηλυκοί χιμπατζίδες ως αντάλλαγμα για λίγη τροφή? Θα πούμε αμέσως μετά την απάντηση. Τώρα Διονύση Σαββόπουλο σαν τον Καραγκιόζη. Καλημέρα Μελωδία, 8 και 19 η ώρα, πρωινό Τρίτης.

0: Σαββόπουλο, σαν τον Καραγκιόζη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης.
1: Λοιπόν, κοίταξε να στείλω. Έκανα τις προάλλες μια κουβέντα με τη φίλη μου, μια φίλη μου γιατρό, η οποία με την ανθρωπολογία έχει τρομερές. Διαβάζει όλη την ώρα, ξέρεις.
0: Από τους πιο ευρυμαθείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου έλεγε, κάτι λέγαμε. Τη έλεγα, παιδί μου, στη ζωή όλα. Υπάρχει ένα άλλη. Κάτι δίνει.
0: Συναλλαγές.
1: Ακριβώς, είναι μια συναλλαγή. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Και μου λέει, ναι, και όπως λέει σε αυτό το βιβλίο, ακόμα και οι χιμπατζίδες για να προτιμούν τους ανθρώπους που θα ανταλλάξουν την τροφή με.
0: Τους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: τους
1: χιμπατζίδες κτλ. Και τη λέω, αυτό τι είναι? Μου λέει, αυτό είναι μια έρευνα που έχει βγει από ένα τέτοιο. Τη λέω, μπορείς να μου το βρεις. Και μας το βρήκε και μας το έστειλε.
0: Λοιπόν, τι θεωρείτε εσείς ότι προσφέρουν οι θηλυκοί χιμπατζίδες ως αντάλλαγμα για λίγη τροφή?
1: Τι? Σεξ.
0: Τι ωραία είναι. Το 20, εντάξει,
1: δεν είναι τέλειο, έχει τυπήσει εδώ.
0: Λοιπόν, οι περισσότερες γυναίκες, λέει το σχετικό άρθρο, ναι, δεν θα δέχονται να προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για ένα κέρασμα. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό.
1: Τι είπες, Δημήτρη?
0: Ελλήνων, βάζω ένα ερωτηματικό.
1: Χωρίς ερωτηματικό.
0: Α, δεν χωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ξέρω ιστορίες με ερωτηματικό.
1: Γι' αυτό λέει περισσότερες, δεν χρειάζεται το σχολείο σου. Αλλιώς θα έλεγε όλες.
0: Α, ωραία. Ωστόσο, λέει, οι θηλυκοί χιμπατζίδες δεν βρίσκουν καθόλου προσβλητική αυτού του είδους τη συναλλαγή, διαπιστώνουν Γερμανοί ανθρωπολόγοι.
1: Τέλεια έρευνα αυτή.
0: Γιατί τι γίνεται εδώ, έχουμε και εδώ μια συναλλαγή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι οι θηλυκοί χιμπατζίδες. Αφού μπορείς εσύ να κυνηγήσεις για μένα και να βγω εγώ από την ταλαιπωρία, να αποφύγω τραυματισμούς, και αφού ίσως η μυϊκή μου διάπλαση, η δική μου, δεν μου επιτρέπει να το κάνω.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ένα, ένα ένστικτο, ξέρεις, πολύ. Που λέει, ουσιαστικά η έρευνα λέει, στο λέω με τα δικά μου λόγια, όπως μου το είπε η φίλη μου η γιατρός.
0: Αν νόμιζε επειδή είσαι εσύ ερευνήτρια, για λέει.
1: Αν νόμιζε ότι με έχει μπατζίσει.
0: Δεν έφτασα μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, ότι καταρχάς ψάχνουν, όπως σε όλα τα ζώα συμβαίνει, να βρίσκουν τον δυνατό της ομάδας.
0: Okay.
1: Αυτόν δηλαδή που θα τους εξασφαλίζει τροφή. Και όταν θέλουν να αναπαραχθούν, δηλαδή να, ξέρεις, με έναν τρόπο γίνεται. Πελεργός δεν φαίνει ούτε στους χιμπατζίδες τα
0: χιμπατζιδάκια. Καταλάβαμε. Ναι.
1: Βρίσκουν και το πιο δυνατό και αυτόν που θα τους φέρει κάτι ως αντάλλαγμα. Αυτό. Τελειώσαμε, παιδιά. Τα έχουν πει ανθρωπολόγοι.
0: Αυτά σας φαίνονται δηλαδή τόσο μακρινά?
1: Αν πιστεύεις στην εξέλιξη του ανθρώπου, ναι. Αν θεωρείς ότι ο άνθρωπος έγινε από τον Αδάμ και την Εύα, δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάνουν κύκλους γενικά.
1: Μάλιστα. Τι ωραία έρευνα. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα.
1: Στέλλα μας.
0: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνω το μεταξύ. Μια στάση εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου σήμερα.

0: ωραία μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τρίτη, 8 και 27 η ώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Παρακαλώ.
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που είναι ο επίσημος χορηγός, ο αποκλειστικός χορηγός τη συναυλία των Μετάλλικα. Σε λίγες μέρες, 9 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Εσύ θα πας.
1: Βέβαια.
0: Αλίμονο. Πάλι πες εσύ. Και εσύ που θα πας, Ματούλα, να ξέρεις, και εσείς που έχετε ήδη το εισιτήριό σας, να ξέρετε πως εκεί θα έχει στηθεί το Κοσμοτέ Telecom Booth και θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Όλα αυτά 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ από την Κοσμοτέ Telecom, που είναι και σήμερα μαζί μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, να πούμε ότι
1: έχουμε μαζί μας την απολαυστική μαρμελάδα Ταμαρίν, η οποία δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τίποτα δεν είναι μάλλον όσο είναι η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Εδώ και 45 χρόνια περιέχει φυτικά συστατικά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες, για παιδιά άνω των 12 ετών. Και θα τη βρείτε στα φαρμακεία. Θα διαβάσετε όλο το φυλάδιο οδηγίες χρήσεων και θα συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Τα λέγαμε και πριν σήμερα. Θα κάνουμε εμπέδωση στο μοντάζ, διότι μας έχουν μείνει μόνο δύο φωνές και όποιος τις βρει κερδίζει 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
5: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
4: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
5: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
4: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
6: Και όχι μόνο.
7: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Με το στόμα γεμάτο.
15: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όπως η μέρα φέρνει νύχτα, έτσι και τις λάμψεις έρωτας βρέχει υπόλογα τη μελαγχολία. Με ανάλογη περιοδικότητα, κάθε τι πρωτόγνωρο που αρέσκεται στο φως, διαδοχικά πριν κλείσει ο κύκλος, δυσαρέσκεται. Σχέση ανάλογη, κλέλια χαρίσει.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης 5 Μαΐου, 8 και 38 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Σήμερα, για αλλαγή, θα κάνουμε επανάληψη στο μοντάζ για εμπέδωση.
1: Ναι, γιατί θα...
0: Έχουμε.
1: Πολύ δυνατή.
0: Έχετε μάλλον βρει τις τρεις φωνές από τις πέντε. Και μπράβο σας. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που λέει το πρώτο πάντα. Mm-hmm. Ο Γιάννης Χαρούλης που λέει το δεύτερο πάντα. Και η Μαρία Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στη λέξη μελωδία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά έτσι, το πρώτο μοντάζ.
1: Για πάμε.
0: Μάλλον πρώτη φορά το μοντάζ.
2: Πάντα. Έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ωραίο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι. Καλά, έχετε βρει τις τρεις φωνές.
1: Ναι.
0: Ψάχνουμε τις άλλες δύο. Mm-hmm. Ποια φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ. Για να ακούσουμε μία. Προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Καταρχάς να πούμε ότι το μοντάζ αυτό βρίσκεται στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Το μελόδι ακούτε... είναι γυναίκα.
0: Άντρας είναι.
1: Α, αλήθεια.
0: Τελευταία φορά που τον ρώτησα, ναι. Αυτό προσδιορίζεται ο άντρας.
1: Λοιπόν.
0: Άλλη μία φορά. Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Ποια φωνή είναι αυτή που λέει έντεχνα. Έντεχνα. Και ποια φωνή λέει μελόδ.
1: Έντεχνα.
0: Αν τις βρείτε και τις δύο φωνές, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Οπότε περιμένουμε.
1: Να δούμε, θα βρεθεί αυτή
0: φωνή. Δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Mm-hmm. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα με Ελευθερία Αρβανιτάκη, το τραγούδι Δυνατά Δυνατά. Αυτή η ζωντανή ηχογράφηση που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ήταν το πρώτο CD single που είχε κυκλοφορήσει τη δεκαετία του 90 και έγινε ο χαμός. Ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων, θυμάστε εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι. Τι χαμό

0: καλημέρα, όλα είναι δυνατά. Ναι. Ακόμα και τα αδύνατα, ή τουλάχιστον στο μυαλό μας. Υπάρχει αυτή η συνθήκη που ίσως μας κάνει να περνάμε στη δράση πιο εύκολα.
1: Ποια είναι η συνθήκη αυτή?
0: Να πιστεύεις ότι ακόμα και τα αδύνατα γίνονται δυνατά.
1: Μάλιστα. Θες να κατεβάσεις τα καλοκαιρινά μου?
0: Αδύνατον.
1: Άντε, γεια σου. Που γίνονται όλα δυνατά. Αυτή είναι η συνθήκη που στην οποία ζω το τελευταίο διάστημα. Δεν έχω χειρότερο. Το αυτοκίνητό μου δεν είναι.
0: Καλά, το δικό μου να δεις πώς είναι.
1: Όχι, δεν είναι βρώμικο. Αλλά έχει μέσα παλτά που θέλω να τα πάω για καθαριστήριο πριν τα μαζέψω.
0: Το δικό μου είναι βρώμικο. Πολύ βρώμικο.
1: Τα παλτά τα έχεις πάει καθαριστήριο για να τα μαζέψεις?
0: Ναι, εννοείται. Έχω πλύνει και τις κουβέρτες.
1: Δεν έχεις μαζέψει λεβάντες από τους αγρούς για να τους βάλουμε σε πουγκιά?
0: Να σου πω, οι άντρες υπάρχουν στο περιβάλλον σου, αναρωτιέμαι. Δεν μένεις με τη Μαρί Κοντό στο ίδιο σπίτι?
1: Επίσης έχει ένα ένθετο της Καθημερινής που είχε αφιερώμα στη Μαρί Κοντό πριν από μια εβδομάδα. Τέλος πάντων, όλα μέσα τα
0: ξέρετε ποια είναι αυτή η Μαρί Κοντό?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτή η Ασιάτισσα που έχει μια, θα πω εγώ, ένα ψυχαναγκασμό με το να τακτοποιεί σπίτια.
1: Ναι, αλλά έχει βγάλει εκατομμύρια από το να τακτοποιεί σπίτια. Γιατί το έχει κάνει επάγγελμα. Τώρα όμως, επειδή είμαστε σε αυτή τη φάση που λίγο καλοκαιρινά, λίγο μπουφάν, λίγο καθαριστήρια, λίγο.
0: Που δεν ξέρει τι να βάλει.
1: Ναι, που δεν ξέρει τι να βάλει.
0: Με αυτά τα παιχνίδια του καιρού.
1: Ναι, επιβεβαιώνουν και οι μετεωρολόγοι ότι είμαστε όλοι σε αυτή την κατάσταση. Που έτσι κι αλλιώς είναι η άνοιξη. Αλλά φέτος ακόμα χειρότερα, γιατί αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν η ψυχρότερη εισβολή που έχει καταγραφεί ποτέ αρχές Μαΐου.
0: Ήταν όντως πρωτόγνωρο το κρύο, ναι, για τέτοια. Δεν το πιστεύαμε.
1: Καταρχάς είχε χιόνι. Όπου βλέπουμε εδώ πέρα στα νέα, διαβάζουμε το ρεπορτάζ. Έχει χιόνι στην Πάρνηθα.
0: Ήμουν Κρήτη.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Ξαναήμουν Κρήτη. Θέλω να είσαι σαφής.
0: Ήμουν Κρήτη, λοιπόν, ναι, το τριήμερο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ακόμα και εκεί.
1: Ναι.
0: Που για εμάς τους Αθηναίους λες, εντάξει, Κρήτη θα έχει πάντα ζέστη.
1: Αθηναίζους.
0: Αθηναίζους, έτσι μας λένε, ναι, ναι. Και εκεί είχε πάρα πολύ κρύο.
1: Είχε και στην Κρήτη κρύο.
0: Ναι. Και στην Κρήτη ακόμα
1: είναι το κλίμα των Χανίων.
0: Θέλεις κάτι άλλο, Ματούλα μου? Τι λένε εδώ η μετεωρολογία, λέει.
1: Τι λένε οι μετεωρολόγοι? 1963-1987, οριακά είχαμε γεννηθεί. 1989-1995 και 2020.
0: Είναι ρεκόρ.
1: Είναι αντίστοιχα περιστατικά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το Μάιο. Όχι όμως τόσο όσο αυτό που συνέβη στην Πάρνηθα, που είναι ένα πραγματικό φαινόμενο.
0: Το να έχει
1: χιόνι την Πρωτομαγιά.
0: Ναι. Τελευταία φορά, λέει, που η Πάρνηθα ήταν καλυμμένη με χιόνι στις αρχές Μαΐου ήταν το 1987.
1: Ναι. Α, δεν ήμουν νεογέννητη, πού να το θυμάμαι.
0: Πού να θυμάσαι εσύ τότε? Ούτε καν δεν έχεις γεννηθεί. Μήπως κάνεις λάθος και δεν έχεις γεννηθεί?
1: Κάνε. Λοιπόν.
0: Αλλά μην ανησυχείτε, διότι από αύριο. Από αύριο, από Δευτέρα μάλλον. Θα έχουμε τριαντάρια.
1: Θα πάρετε την εκδίκησή σας.
0: Το καλοκαίρι έρχεται επιτέλους. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 και 47.

0: Όλοι βουλιάζουν, μην ανησυχείτε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.
1: Στο βίδο θα δίνουμε ραντεβού πάλι.
0: Πάλι.
1: Πάντα στο βίδο θα βρισκόμαστε.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περίπου. Όχι.
1: Πού πάμε?
0: Δεν μπαίνουμε, όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό. Σας θυμίζουμε ότι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είπες κάτι?
1: Όχι.
0: Την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και αυτή τη φορά, επειδή είχαμε διπλό jackpot, δίνουμε 12.808 ευρώ. Αν τα θέλετε, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Στέλνετε τη λέξη WIN. Μόνο, τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ και να κερδίσετε το ποσό. Θυμίζουμε τους όρους του συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr, εκεί τους βρίσκετε. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Σκεφτείτε τι θα κάνατε αν κερδίζατε μέσα σε μια στιγμή 12.808 ευρώ. Τι θα κάνατε? Εσύ.
1: Πολλά πράγματα.
0: Εσύ, κυρία Κουστένη, παρακαλώ.
1: Θα έπαιρνα πρώτα ένα δώρο σε σένα.
0: Α, πάλι καλά. Σε ευχαριστούμε. Θα έπαιρνες κανένα στο Μελωδία και ένα γλυκό.
1: Καταρχάς δεν θα ερχόμουν ξανά στο Μελωδία.
0: Θα σε ψάχναμε.
1: Τι εννοείς?
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Πώς να φέρω γλυκά? Εντάξει, υπάρχουν όμως και τα οι άνθρωποι που τα φέρνουν.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Χαρούλης, τι λάθος κάνω. Σωστό. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης, 9 παρά 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Μας πηγαίνει τώρα, η Cosmote TV συγκεκριμένα, μας πηγαίνει στο UEFA Champions League, στο τελικό που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Έχετε πάει Βουδαπέστη. Ευκαιρία λοιπόν τώρα να πάτε, να κερδίσετε αυτό το ωραίο ταξίδι και να συνδυάσετε και ταξίδι και τελικό. Cosmote TV. Μέσα από την Cosmote TV, τι γίνεται όλο αυτό, όλο αυτό ο διαγωνισμός. Μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνετε συμμετοχή. Είναι μια εμπειρία πολύ ωραία. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, επίσης έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο. Πού είναι το φυσικό αέριο? Να. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά.
0: Εδώ είναι.
1: Μα δεν μου ανοίγει τα χαρτιά μου. Χρειάζεται ενέργεια και αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μας καλεί λοιπόν εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στη Τεχνόπολη, στην καρδιά της Αθήνας δηλαδή. Εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα. Θα ανακαλύψετε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους στο gasmuseum.gr. Θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Αμέσως μετά, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο
8: και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε. Εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Εξάλκο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, κίνηση στου δρόμου τώρα, διότι η ώρα έχει πάει 9 και 1. Έχουμε μποτιλιάρισμα ασυνήθιστο για την ώρα στην παραλιακή, κυρίω και στο ρεύμα προ Γλυφάδο, όχι μόνο προ Πειραιά. Έχουμε επίση, καλά, και φυσό στα κόκκινα, καταλαβαίνετε, όπω και στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα κυρίω στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Αλλά έχουμε και πολλή κίνηση αυξημένη στην Κηφισία, στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα και μετά.
2: Ναι,
1: έχει συμβεί
2: πολύ.
1: Εκεί. Ξέρετε κάτι?
2: Και μετά στο ψυχικό κομμάτι.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται. Στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε στο ψυχικό κομμάτι.
2: Αυτός ο δρόμος εδώ, τι είναι?
1: Αυτή είναι η Βασιλείος Κωνσταντίνου. Μάλλον αυτή είναι η Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Σύνταγμα, στα κόκκινα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, προς το Καλλιμάρμο, περνάει στην κάθοδο, μάλλον και στα δύο ρεύματα έχουμε μποτιλιάρισμα εδώ. Αυτά. Προς το παρόν, καλή δύναμη, κουράγιο. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης.
2: Αν αυτό σας ανακουφίζει.
1: αν καταφέρουμε έτσι να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Τίποτα. Και μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για παιδική παχυσαρκία, διότι
2: δυστυχώς
1: η Ελλάδα θα πάει περίφημα στο συγκεκριμένο τομέα. Από την ανάποδη. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Γιάννης Κότσιρας, το είπαμε αυτό, το τραγούδι Τίποτα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 3η 9 και 7 πάει η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για παιδική παχυσαρκία, διότι τα πράγματα για την Ελλάδα συγκεκριμένα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλά. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδική παχυσαρκία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με τα περισσότερα.
1: Κάποτε είχαμε και πρωτιά, νομίζω.
0: Παχύσαρκα παιδιά. Ναι. Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Από 7 έως 9 ετών.
1: Mm-hmm.
0: Και η χώρα μας λοιπόν είναι δεύτερη στην παιδική παχυσαρκία και τρίτη στην υπερβαρότητα,
1: ναι,
0: όπως λέγεται.
1: Ωραία. Τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: 30 έως 42% των παιδιών στη χώρα έχουν αυξημένο βάρος. Αυτό δεν τα κάνει παχύσαρκα. Είναι άλλο το ποσοστό, το είναι άλλο. Αλλά ότι έχουν αυξημένο βάρος σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, είναι το δεδομένο.
1: Είναι τεράστιο. Τεράστιος αριθμός. 18% των γονέων, και αυτό για μένα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ένα στους πέντε γονείς σχεδόν λοιπόν,
1: ναι,
0: δεν αποδέχεται το πρόβλημα. Δεν το αναγνωρίζει.
1: Δεν το αναγνωρίζει γιατί μπορεί και ο ίδιος να είναι στην ίδια κατάσταση, Δημήτρη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να θεωρεί, θα το πάρει boy, έτσι λέγανε παλιά.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα το πάρει.
0: Θα έχει κοιλιά, μόλις ψηλώσει θα.
1: Θα το πάρει σε προβλήματα υγεία σίγουρα, ναι, σε γονέα. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας, όπως αποτυπώνεται σε αυτά τα σχόλια, είναι πολύ παραγωγικό. Έτσι, δεν
0: ναι. Ουσιαστικά εδώ είναι και μια άλλη άποψη, διότι οι ειδικοί σου λένε το παιδί πρέπει να κάνει περισσότερη γυμναστική. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι και λένε ναι, να κάνει γυμναστική πού. Μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν πεζοδρόμια, υπάρχουν δρόμοι ασφαλείς, υπάρχουν πάρκα. Πού να πάει ένα παιδί που είναι κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα.
1: Ακόμα και το σχολείο. Είναι το σχολείο ένας χώρος στο οποίο μπορεί έστω να κάνει μια ώρα την. Τρεις ώρες την εβδομάδα γυμναστική, ή η γυμναστική έχει γίνει κάτι άλλο ακόμα και στα σχολεία.
0: Τι λένε οι ειδικοί, ποιες είναι οι βασικές αιτίες. Ζαχαρούχα ροφήματα, εγώ θα το επέκτηνα κι άλλο, θα έλεγα κρυμμένη ζάχαρη παντού. Κακή διατροφή, λίγη άσκηση, πολλές ώρες σε οθόνες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τα άλλα παιδιά σε όλες τις χώρες δεν κυκλοφορούν τα ίδια ροφήματα. Οπότε.
0: Ναι. Νομίζω πάντως ότι εδώ το θέμα είναι και λίγο ταξικό. Θα μου επιτρέψεις να πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Η υγιεινή διατροφή δεν είναι φτηνή.
1: Όχι, αστείευεσαι.
0: Είναι μια άλλη λεπτομέρεια που θα θέλαμε να τη συζητήσουμε και μετά.
1: Τίποτα δεν είναι φτηνό στη χώρα, γιατί είναι η άσκηση.
0: Καλά,
1: είναι ο ελεύθερος χώρος, ο χρόνος.
0: Και το σουβλάκι είναι πανάκριβο πια. Θα πούμε περισσότερα και μετά, προς το παρόν. Χάρη Αλεξίου, το τραγούδι Φεύγω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 9 και 9 η ώρα. Στείλτε μας κι εσείς τις δικές σας απόψεις εδώ επί του θέματος, στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 3ης 5 Μαΐου σήμερα 9 και 16 ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για παιδική παχυσαρκία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε στο group μας στο Viber. Διότι η κουβέντα συνεχίζεται, προφανώς.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα γιατί ο καθένας πρώτον έχει μεγάλη αγωνία για τα παιδιά του, όσοι έχουν παιδιά. Και δεύτερον, καταλαβαίνει ότι το να προσφέρει στο παιδί σου ένα υγιεινό γεύμα δεν είναι πολύ εύκολο στις μέρες μας.
0: Σε καθημερινή
1: εκεί που
0: βάση.
1: Έχουν πάει τιμές στο σούπερ μάρκετ, είναι αυτό που λέγαμε. Που λέμε και μεταξύ μας, ότι μέχρι 5 του μηνός, όταν πληρώνεσαι, ψωνίζεις βιολογικά.
0: Φουλ βιολογικά, ναι.
1: Και από τις 6 του μηνός μέχρι να ξαναπληρωθείς, αρχίζεις τις φθηνές σειρές των σούπερ μάρκετ. Όχι ότι είναι ανθυγιεινές οι φθηνές σειρές, αλλά καταλαβαίνετε λίγο τι εννοούμε. Λοιπόν, είναι ακριβό πράγμα η υγιεινή. Είναι πολύ ακριβό σπορ.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι και μέχρι να πιστεί το παιδί ότι πρέπει να τρώει υγιεινά.
1: Πρέπει να το μάθει, δεν μπορεί να πιστεί.
0: Αυτό. Να το ξέρει
1: από την αρχή. Είναι λογικό όταν έχεις έτοιμα γεύματα, όταν οι άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να καταφεύγουν σε έτοιμα γεύματα, τα οποία προφανώς δεν θα είναι όσο υγιεινά είναι ένα σπιτικό φαγητό.
0: Βέβαια, σίγουρα παχυντικά.
1: Σίγουρα πιο παχυντικά.
0: Με πολύ αλάτι, με πολύ ζάχαρη μέσα.
1: Έχεις την προχειρότητα, έχεις τη βιασύνη, είναι η ρυθμή αμήλικτη. Οπότε λες, φάει ρε παιδί μου, ας φάει και δηλαδή, πραγματικά να ξεμπερδεύεις.
0: Ας παραγγείλω κάτι να τελειώνω.
1: Ας παραγγείλω κάτι να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με τα υγιεινά. Τώρα ποιος θα κάτσει να φτιάξει μια σαλάτα με ένα ντοματίνι, ένα καρότο, βλέπω συνέχεια ρίλς, πώς να κάνετε ένα τοστάκι να χαμογελάει με δύο ντοματίνια για μάτια, με τρεις ελιές για χαμόγελο. Δηλαδή αλήθεια, οι γυναίκες που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ έχουν...
0: Όχι, δεν έχουν το χρόνο.
1: Να φτιάξουν το χαμόγελο με το αγκουράκι και τα ματάκια με τις ελιές. Αλήθεια τώρα, έχετε δει πώς πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δηλαδή... Και... Εντάξει, αναγκαστικά θα φάνε μια τυρόπιτα απ' έξω.
0: Ναι, αναγκαστικά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι. Την τυρόπιτα.
1: Και επίσης το ματάκι και η ελιά πρέπει να είναι βιολογικά.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι οι γονείς δίνουν ένα παράδειγμα. Οπότε, αν το παιδί παρατηρεί ότι οι γονείς δεν τρώνε τόσο συχνά τυρόπιτες.
1: Ναι.
0: Ίσως κάποια στιγμή το παιδί να τους ακολουθήσει.
1: Μπορεί.
0: Μετά από καιρό.
1: Ναι, αλλά είναι μια εκπαίδευση.
0: Σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι σε ένα παιδί σταμάτα να τρως αυτό αν δεν υπάρχει μια μεγαλύτερη ένα σχέδιο.
1: Ναι,
0: αν το πεις μια φορά, μην τρως.
1: Όταν δεν το κάνεις εσύ, όταν η σαλάτα δεν είναι στο τραπέζι.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ακόμα και η σαλάτα είναι ένας κόπος για να την κόψεις. Τρώμε όλοι στο πόδι, με ένα πιάτο στο χέρι.
0: Το καλό φαγητό θέλει εκπαίδευση.
1: Ναι, θέλει εκπαίδευση. Επίσης, είναι σαν αυτό που κατηγορούμε τα παιδιά είναι όλη μέρα στα κινητά. Γιατί εσείς που είστε, εμείς που είμαστε. Δηλαδή, πώς θα πεις στο παιδί, κρατάς το κινητό στο χέρι και του λες να σου πω κάτι, μην ξέρεις, το κινητό κάτω για να διαβάζεις. Κρατάς το τηλεφωνό σου στο χέρι.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας στο πρωινό της Τρίτης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Νταλάρα στο ίδιο ρίγο θεατές. Όλα είναι ζήτημα εκπαίδευσης. Το θέμα είναι αν έχεις το χρόνο και τη διάθεση να
1: την κάνεις. Και τα χρήματα, Δημήτρη.
0: Και τον τρόπο, ναι.

0: τώρα που μιλάμε για το ίδιο έργο που βλέπουμε ξανά και ξανά, ας ασχοληθούμε με ένα άλλο έργο που βλέπουμε ξανά και ξανά.
1: Ναι, ναι, και στην πόλη μας. Λοιπόν, εχθές χρειάστηκε να πάρω ένα ταξί για να επιστρέψω από κάπου.
0: Ναι.
1: Από το κέντρο της.
0: Μέσω εφαρμογής.
1: Μέσω εφαρμογής.
0: Ωραία. Και
1: δεν έβρισκες στον δρόμο έτσι κι αλλιώς.
0: Πόση ώρα περίμενες, πες μου, γιατί εμένα με έχει.
1: Πολύ.
0: Με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα.
1: Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
0: Αυτό που συμβαίνει.
1: Και κάποια στιγμή χάρηκα, γιατί κάποιος ανταποκρίθηκε ένας οδηγός στο καλεσμά μου. Τέλος πάντων. Και πάτησε ναι, και μετά το βλέπω, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρετε τι, το είχα στην τσέπη και απαντήθηκε κατά λάθος. Ναι. Δηλαδή και ο ένας πανταποκρίθηκε από λάθος. Οπότε...
0: Πριν από δύο χρόνια είχα πάει Κωνσταντινούπολη και τους κοροϊδεύα και λέω: καλά, δεν τρέπονται. Γιατί τι έκαναν εκεί? Επειδή είναι τεράστια πόλη και το μποτιλιάρισμα είναι πάρα πολύ έντονο όλες τις ώρες, σου ακυρώνει ο οδηγός τη διαδρομή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: λέγα,
1: μετά από αυτόν τον κύριο που πατήθηκε από την τσέπη του, από το άντε να μην πω, ναι. Κατά λάθος, μετά υπήρχε ένας άλλος που πάλι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και τον έβλεπα. Είναι στα 750 μέτρα. Δεν κουνιέται, λέω. Τι έχει πάθει αυτός τώρα στα 750 μέτρα. 750, λέω. Μα πόση ώρα είναι στα 750 μέτρα? Τίποτα. Ναι, χωρίς καν να με απορρίψει, τίποτα. Αναγκάστηκα εγώ μετά από ένα τέταρτο να ακυρώσω την κλίση. Μετά βρέθηκε ένας άλλος άνθρωπος. Που ήταν στα 720 μέτρα. Δεν ήρθε ποτέ επίσης. Τι γίνεται?
0: Είμαστε μια τεράστια πόλη πια.
1: Τι, πραγματικά είναι
0: και
1: τόσο μεγάλη ζήτηση.
0: Είναι πολύ μεγάλη, ναι. Φυσικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και ευτυχώς ήρθε ένας άνθρωπος στο τέλος, που αφού είχα εξαντληθεί και από αυτό που είχα περάσει και γενικά από την κατάσταση. Μπαίνω μέσα, με βλέπει μπαλτισμένη. Του λέω, μου λέει, θέλετε να πάμε, βιάζεστε? Λέω, μία φορά όχι. Μου λέει, θέλετε να πάμε από εκεί οδό, στο σπίτι σας? Λέω, όχι. Μου λέει, σίγουρα δεν βιάζεστε? Του λέω, χρυσέ μου άνθρωποι, οι άνθρωποι που βγαίνουν από κηδείες δεν βιάζονται ποτέ. Δεν μου ξαναμίλησε μέχρι την Αγία Παρασκευή.
0: Εντάξει. Εντάξει, ήταν και ζόρικη η συνθήκη πολύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Να σε ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Είναι η Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Δώσ' το μελωδία όλα αυτά. 9 και 26 ώρα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό!
9: Μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα!
8: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
1: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας. 5η 11 Ιουνίου Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
16: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
18: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
18: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
18: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
16: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
19: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα, ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι. Γιώργος Σεφέρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τρίτης. Γενικά έχει πολλή κίνηση σήμερα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Γενικά ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος λόγω τροχαίων. Και οι καθυστερήσεις είναι αδιανόητες.
0: Και στον Πειραιά έχουμε κίνηση, και στο κέντρο έχουμε κίνηση, και στην Αττική Οδό, τα λέγαμε και πριν. Οπότε να. Υπομονή, αν έχετε κάποιο ραντεβού και αργείτε, ναι, τηλεφωνήστε και πείτε.
1: Τώρα κοίταξε, σκέψου να έχεις ραντεβού, όχι για δουλειά, κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον.
0: Τέτοια ώρα, πιο ενδιαφέρον.
1: Ναι, Δημητρή, τέτοια ώρα, δηλαδή τέτοια ώρα δεν οι άνθρωποι.
0: Τέτοια ώρα, Ματούλα, οι άνθρωποι για να το κάνουν αυτό είχαν σκηνοθετήσει μια ολόκληρη ιστορία. Τέτοια ώρα. Δηλαδή,
1: δεν είναι ωραίο το σενάριο αυτό τη ζωή. Ναι, τουλάχιστον τέσσερα ψέματα σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις.
0: Ναι.
1: Δουλειές, σχολεία, παιδιά, γυναίκες κτλ. Τέλος πάντων, αλλά μια χαρά είναι το 10 παρατέταρτο. Και να έχεις κολλημένο στον Κηφισό, έτσι. Και να έχεις ένα δύο ωράκι μπροστά σου.
0: Όχι, δεν. Και τα νεύρα σου είναι χάλια. Αλλά τα νεύρα σου γίνονται χάλια ούτως ή άλλως, ακόμα και να θες να πας στην κανονική σου δουλειά.
1: Να θέλει να ξεκινήσει με την κανονική δουλειά.
0: Αν δεν θέλεις εσύ καθόλου τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Δεν θέλεις.
1: Τα άλλα είναι τα ωραία στη ζωή.
0: Τα άλλα είναι τα ωραία.
1: Αυτοί που είναι στον Κηφισό τώρα και είναι κολλημένοι και θέλουν να πάνε κάπου. Κάπου να μην μπούμε.
0: Και
1: είναι κολλημένοι στον Κηφισό. Και είναι έξαλλοι.
0: Κοίταξε, στατιστικά νομίζω ότι αυτή την ώρα όσοι είναι κολλημένοι στον Κηφισό πάνε στη δουλειά τους.
1: Α, οκ.
0: Στατιστικά μιλώντας.
1: Ναι, σίγουρα δεν πάνε στην ξενοδοχεία. Οι διαμονείς της περιφέρειας. Σίγουρα όλοι αυτοί που είναι στον Κηφισό δεν κατευθύνονται.
0: Τέτοια ώρα.
1: Πραγματικά.
0: Στατιστικά μιλώντας.
1: Προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να μιλώ και για αυτή τη μία εξαίρεση που βασανίζεται στον Κηφισό αυτή την ώρα. Λοιπόν.
0: Θα μας πάρουν τα κλάματα τώρα, περίμενε.
1: Δεν σιγά εσύ.
0: Όχι, γιατί. Επίσης να πούμε για εσάς που αναρωτιέστε, ίσως αναρωτιέστε, ότι ο καιρός φτιάχνει από σήμερα επιτέλους για τα καλά. Ναι. Δηλαδή, τέρμα το κρύο, έρχονται οι ζέστες και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τριαντάρια.
1: Ναι.
0: Σας το λέμε από τώρα γιατί η ματούλα μας θα γκρινιάζει όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Όχι, η γκρίνια ξεκινάει από την ερχόμενη εβδομάδα και θα σταματήσει τον Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο, ναι.
1: Αυτό θα ξέρετε.
0: Απόλυτο δίκιο, στατιστικά μιλώντας πάντα. Συνεχίζουμε, Διονύση Αβόπουλος, η θαλασσογραφία. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και να θυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της μεγάλης συναυλίας των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Τα πας εσύ.
1: Ναι, φυσικά. Ωραία. Το έχουμε πει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Γιατί κάθε φορά έχει μια κριτική. Η ερώτηση.
0: Τι κριτική έχει ακριβώς?
1: Δηλαδή, εσείς τα γορίτσια που ακούτε Metallica.
0: Όχι, δεν ακούτε Metallica. Ακούτε Metallica και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, εντάξει. Που είναι, ακούγεται υγιές.
1: Τι να κάνουμε. Έτσι μεγαλώσαμε. Είναι... Συγγνώμη, κύριε.
0: Παρακαλώ, δεν έχω πρόβλημα. Πώς συνδυάζονται Metallica με άλλα πράγματα, δεν ξέρω, αυτό λέω.
1: Θα σου εξηγήσω εκτός αέρα.
0: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Λοιπόν, εσείς που έχετε εισιτήρια τους Metallica, θυμηθείτε ότι θα υπάρχει και ένα booth της Cosmote Telecom, στο ΆΚΑ δηλαδή, που θα σας περιμένουν εκεί, happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. 9 Μαΐου όλα αυτά, από την Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας.
1: Και επίσης έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη, στην καρδιά της πόλης. Άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Εκεί μας καλεί να ζήσουμε από κοντά δράσεις, δραστηριότητες, περιοδικά εργαστήρια. Έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα για να κάνουμε ξανά όλο αυτό το ταξίδι. Και εμείς και τα παιδιά, με πολύ ωραίες δράσεις και εργαστήρια. Στο gasmuseum.gr θα ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες δράσεις, ημερομηνίες. Τα πάντα.
0: Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Mm-hmm.
0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ματούλα.
1: Να έχετε
0: και
1: μια
0: Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Υπομονή σε εσάς που οδηγείτε, τα πράγματα είναι δύσκολα σήμερα. Πολύ δύσκολα.
1: Ναι, υπομονή και σε εμάς που θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα καλοκαιρινά ξανά.
0: Τώρα θα πας να ασχοληθούμε
1: κάθε μέρα, work in progress.
0: 10 το πρωί ασχολείσαι με τα καλοκαιρινά.
1: Έλα πάλι με τις 10 το πρωί. Τι έχει αποκλείσει από όλες τις δραστηριότητες.
0: 10 το πρωί έχει ξεκινήσει δουλειά, τρέχουμε, κάνουμε διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ όμως.
1: Μαρικόντο.
0: Του
1: κοντόπευκου.
0: Του κοντόπευκου, σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Κοντόπευκου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Έρχεται η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, γεια σας.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτή είναι θερμοκρασία, αυτή είναι άνοιξη στους 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή που είναι 10 και 9 πρωινό Τρίτης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πολλά γλυκά έβλεπα στους δρόμους να κυκλοφορούν, το έψαξα το θέμα. Η Ειρήνη λοιπόν γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Ρούς με τις εξαιρέσεις για τη συνέχεια και αμέσως μετά τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. Και βεβαίως ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, που τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα από ό,τι διαπίστωσα και μόνη μου. Καλημέρα.

είναι η ώρα που στέλνουμε μια ειδική καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας, κυρίως μέσα από τον Κηφισό. Μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα και σε μεγάλο κομμάτι από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Από την άλλη, βλέπω στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Στην Λεωφόρο Αθηνών έβλεπα ότι η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι, καταλήγει στον Ασπρόπυργο, αλλά μετά υπάρχουν και προβλήματα εκτός από το κέντρο της Αθήνας, σε Πανόρμου, Κατεχάκη και Αλεξάνδρα σε άνοδο και κάθοδο. Μια μεγάλη καλημέρα. Τι να σας κάνει καλημέρα, θα μου πείτε. Ελπίζω τουλάχιστον να σας κάνουμε καλή παρέα. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, πρωινό Τρίτης, Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια, τα κούνια για καρφιά και αμέσως μετά Άλκης της Πρωτοψάλτη και Τράβα Σκανδάλη.

11 και 26 πρωινό Τρίτης με το Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που πιστεύω ότι αφορά πολλούς από εμάς καθημερινά. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας. Προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Η διατροφική υποστήριξη λοιπόν είναι πολύ μεγάλη σημασία. Στα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος. Συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στην δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου λοιπόν από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Το Fortimel είναι τρόφιμο για ειδικούς γιατρούς, για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Βασίλης Παπακωνσταντίνου αμέσως μετά και σε ακολουθώ. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Φράτσο. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στενά του Ορμού. Στο Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ναι, είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Στα Σκαριά νέα μέτρα στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη έλλειψη στοιχείων. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα, στις 8 Μαΐου ο Πούτιν. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυορκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο! Τίποτο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ποτέ δεν είπε όχι στους γονείς. Ποτέ δεν χάλασε χατήρι στα παιδιά. Κι εκείνοι δίκαιοι ληστές αναφανδών μοίρασαν τη ζωή του σε δύο ίσα μέρη και την έφαγαν. Οικογενειακό δίκαιο. Χάρης Μελιτάς.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Για να δούμε για εμάς που κινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς τι να έχουμε στο νου μας. Από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, όλα αυτά στο μετρό. Οπότε έχουμε το νου μας ως το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία ή να κάνουμε το πρόγραμμα μας αναλόγως. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι πρωινό Τρίτης και θέλω τώρα να σας πω για το χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή ανοίγει μεταξύ 4 και 5, η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Τι ποσό βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο μετά από διπλό jackpot? 12.808 ευρώ. Ναι, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr melodia.gr για να δείτε τους όρους, για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και τι θέλω μετά να έχετε στο νου σας. Ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. 12.808 ευρώ. Όλα αυτά μεταξύ 4 και 5 την Παρασκευή, την ώρα που η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Κόστος Media Τελανά, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να υπενθυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια και πολύ πολύ αγαπημένο πεθαίνω για σένα, Ελευθερία Αρβανιτάκη με το 0, αμέσως μετά, καλημέρα.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 11 με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Είναι διατροφικό σύμμαχο, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας όταν περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Οι διατροφικές συνήθειες μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα, η αλήθεια είναι. Όμως σε καταστάσεις όπως για παράδειγμα η ανάρρωση μετά από ασθένεια, η ογκολογική θεραπεία και φυσικά σε περιπτώσεις αδυναμίας των ηλικιωμένων, η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η κατάλληλη διατροφική υποστήριξη συμβάλλει στο να επανέλθει κανείς στην καθημερινότητά του. Έτσι λοιπόν τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι σύμμαχος πραγματικός, διατροφικός σύμμαχος σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Μπορείς να μάθεις και περισσότερα στο dosevaros.gr. Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας στα Fortimel, που οφείλονται σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, γνωστοποιημένα προϊόντα στο ΝΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Με το στόμα
10: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
14: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Ή αλλιώς σε πιο ελεύθερη μετάφραση, τότε να σε δω, όταν το πρόβλημά μου γίνει και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 11. Καλημέρα. Πρωινό Τρίτης, 5 Μαΐου, με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς, με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 26. Αυτή είναι μια λαμπρή ανοιξιάτικη μέρα. Και συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης με το όνειρο ήτανε, και αμέσως μετά Παπαζό και Ακύλας μαζί με το Ατελιέ. Ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας και να συστηθούμε κιόλας. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλε αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

ευτυχώς πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν μία ώρα τουλάχιστον. Στη ηλιοφόρο Αθηνών επιμένει το μποτιλιάρισμα από ό,τι βλέπω, από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Καμία σχέση όμως με αυτό που ήταν πριν λίγη ώρα. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Είναι πρωινό Τρίτης. Για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να κάνουμε παρέα με λίγα λόγια. Σημειώστε ένα νούμερο 6956614992. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται τώρα και ο Θοδωρής Βουτσικάκης στον αέρα μας με το τυχερό αστέρι, υπέροχη ερμηνεία σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και ο Βασίλης Καζούλης αμέσως μετά, αν ήσουν άγγελος. Καλημέρα.

Τρίτη στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Ένα στους τρεις ανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένα στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων, αλλά και κρέμας και προσφέρουν έτσι διατροφική υποστήριξη. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για τα Fortimel και να μάθετε και περισσότερα στο dosevaros.gr. Είναι για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 11.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας αμέσως μετά. Ήρω και έτσι είναι οι σχέσεις. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στενά του ορμού. Στο Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Στα Σκαριά νέα μέτρα στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη έλλειψη στοιχείων. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Στις 8 Μαΐου ο Πούτιν. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
17: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η σάρκα έγινε σελίδα, το δέρμα χαρτί, το χάδι έννοια αφηρημένη, το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρκτου. Αλήθεια, πώς να περιγράψω τη φύση όταν με έχει εγκαταλείψει και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπόρου θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά. Η ελωτρίωση της έλξης, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Διαβάζω.

Ο Χρήστος Τιβέος με την αγάπη, ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό 3ης 5 Μαΐου είναι η εποχή εκείνη λίγο πριν το καλοκαίρι που μπαίνουμε πολύ στα δελτία υπερτουρισμού, όπως λέω εγώ, στις ειδήσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με τον υπερτουρισμό σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, ευρωπαϊκό φαινόμενο κατά κύριο λόγο. Ο υπερτουρισμός, δεν ξέρω αν είδατε από εχθές μια φωτογραφία που κυκλοφορεί από το Ποτιζάνο στην Ιταλία, που είναι πραγματικά χιλιάδες άνθρωποι σε σοκάκια που δεν μπορούν όχι να περπατήσουν, δεν μπορούν ούτε καν να κουνηθούν. Και αυτές οι εικόνες μας είναι οικίες, φαντάζομαι, κυρίως τα τελευταία χρόνια τις βλέπουμε. Όλοι σκεφτόμαστε τι θα απογίνουμε με αυτό, γιατί όλοι θέλουμε να βρεθούμε κυρίως κάπου στις διακοπές να ησυχάσει το κεφάλι μας, αλλά φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνουμε. Και την ίδια στιγμή, βέβαια, που παραπονιόμαστε γι' αυτό, κοιτάμε και τις προσφορές για το πού θα είναι το επόμενο ταξίδι μας. Δεν ξέρω μήπως πρέπει και αν μπορούμε. Αν μπορούμε να το σκεφτούμε διαφορετικά αυτό σε σχέση με τις διακοπές μας. Βασίλης Παπακωνσταντίνου για τη συνέχεια, να κοιμηθούμε αγκαλιά. Φύγε αμέσως μετά. Χάρης Αλεξίου και Λέξ μαζί. Καλημέρα.

έριξα τα δίχτυα μου στις δικές σου παραλίες, θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Λίγο πριν τις 12 με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, λέω τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο και το ποσό 12.808 ευρώ. Ναι, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει βρεθεί ποτέ μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Θέλω να έχετε την προσοχή σας αυτή την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 που είναι η ώρα που η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Θέλω να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα κοντά δίπλα σας να το έχετε το τηλέφωνο και τα δύο αυτά jackpot έχουν προκύψει ακριβώς γιατί κάποιος δεν σήκωσε εγκαίρος το τηλέφωνό του, οπότε σηκώνετε το τηλέφωνο στα 5 πρώτα χτυπήματα και λέτε το ακριβές ποσό 12.808 ευρώ και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Πριν από όλα αυτά όμως στέλνετε το μήνυμά σας εσείς που θέλετε στο 19600, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα. Στέλνετε τη συμμετοχή σας frontstage.gr, μελωδία.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Υπενθυμίζω ακόμα μια φορά το ποσό, 12.808 ευρώ. Κόστος media τελενέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.808 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο
5: και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξη.

0: 2-14-214-80-20. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
1: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανασωπητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
0: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Έτσι συνέβη και μη σου φανεί αστείο με τις παντόφλες σου. Τις βλέπω κάθε μέρα. Μπλε, δερμάτινες, περίεργα πατημένες, καθαρές, σαν αυτές που φοράνε οι νοσοκόμες, αποστηρωμένες. Για μένα αυτές οι παντόφλες είσαι εσύ. Σε ζω μέσα από αυτές, το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν σε ξέρω. Δεν υπήρξε καλοκαίρι για εμάς. Ήταν βαθιά η σχέση, όχι καλοκαιρινή. Βαρύ χειμωνιά στη σκέψη μου, όποτε την επισκέπτεσαι. Ίχνη, Αρτεμισία Μεγάλου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: στο τάζο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Μιλώ με τα ψηλά.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Κοίτα με, μήπως δεν μπορείς βλέποντάς με να με στεγνώσεις, σαν να με ένα βρεγμένο ρούχο και εσύ το μεσημέρι. Πώς να φύγεις? Η βροχή σε καρφώνει πάνω μου με χιλιάδες καρφιά. Έγινε εκείνο που θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Είμαι και ο αγέρας όταν είσαι φωτιά. Νυχτερινά, Δημήτριος Παπαδίτσας.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τίποτα! Τίποτα!
3: Πεθάνε μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: και βάλει. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Με το στόμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Σαν στέγνωσε από τα δάκρυα η γυναίκα, κεντάει με κέντρο το Χριστό μια μαξιλαροθήκη. Κάνει γύρω-γύρω τους 12 αποστόλους με κεντίδι πολύχρωμο και ζώνες από τα θάματα. Τον παραλυτικό και τον δαιμονισμένο, την κόρη του Ιάριου, το γάμο της Κανά, τον Λάζαρο από τον τάφο και άλλα τέτοια. Αυτά δεν το έχει για σκοπό της να φορέσει σε μαξιλάρι της. Θα τα διπλώσει και θα βάλει ξερά τριαντάφυλλα στις κόχες να μοσκοβολάνε στο ερμάρι μέσα, με τα απάρθενα πρικιά. Αδάκριτο, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

0: μιας απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες

0: Να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ύπνε που παίρνεις τα μικρά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το δώκα, μεγάλο φέρε μου το. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι. Κυκλώνει του να απλώνονται, σαν ανατολή και δύση. Ναναρίσματα από τα δημοτικά τραγούδια.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Εκπάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
0: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
8: Με το στόμα γεμάτο.
0: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Συχνά σε καθίζω ερωτά μου απέναντι στην πολυθρόνα με το λευκό κάλυμα. Ξαπλώνω αντίκρισου στον καναπέ και συζητάμε ώρες πολλές. Δεν μου απαντά συνήθως, όπως επιθυμώ. Όχι, αλλά τίποτα δεν διακόπτει την επικοινωνία μας. Μικρές σιωπές μας ξεκουράζουν. Πότε θα το ζήσουμε αυτό? Το τραπέζι στρωμένο, το ψωμί ακόμη ζεστό, όλα είναι εδώ. Εκτός από το ναι. Φαντασία, Γιώτα Βασιλακοπούλου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
8: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
7: Θέλει να
8: έχεις μάθει λόλα να ένα μήλο.
7: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
9: Πάντα έντεχνα.
11: Όλα σε θυμίζουν.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ, Λέων Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων Βάρθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τώρα θα περάσουμε σε έναν συνθέτη γίγαντα και στον αδερφό του. Ο αδερφός του υπήρξε πολύ σπουδαίος ποιητής. Είναι ο Γιάννης Θοδωράκης. Η μουσική είναι του Μίκη. Όμορφη πόλη.
4: Όμορφη πόλη.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Μια φωτιά.

0: ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

τα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρας σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό.
9: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
8: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Από πηγήν πάλιν πηγή και από πηγήν πηγάδι και από παλιά φιλήματα πάλιν καινούρια αγάπη. Εψέσε περνοδιάβαινα κόρη εκ τη γειτονιά σου και η γειτονιά σου μήνιωσεν και εσύ κόρη εκοιμάσου. Όλοι ξοδεύουν μάρματα, όλοι με τα δοξάρια και εσύ εκ το παραθύρι σου ξοδεύεις με τα μάτια. Λένο τραγούδα.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αν διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
7: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Το παρόν ραγίζει τις καρδιές μας. Ξαπλώνουμε και παγώνουμε. Τα δάχτυλά μας παγωμένα, σαν μια δέσμη κλειδιά. Τίποτε δεν θα ξεπαγώσει τούτα τα κόκαλα. Μόνο η μνήμη, σαν μια αρχαία κουβέρτα τυλιγμένη γύρω μας, όταν κοιμόμαστε, σαν στο σπίτι μας πάλι. Μυρίζοντας πικνίκ, ντουλάπες, νοσταλγίες, παλιόν εφιάλτη και τις αϊπνίες στο λεκέ που απλώνει. Διαθήκη, Adrian Rich.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο

0: 310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!
0: Στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!

0: ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Το παλικάρι το καλό παράκαιρα γεράζει. Γεράζει από τις όμορφες και από τις μαυρομάτες. Η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά, αητού γλυγορουσύνη. Όταν διαβαίνει με πολλούς, να κάνει πως δεν γλέπει. Κι όντας διαβαίνει μοναχός, γλυκό φιλί να αρπάζει. Πως πιάνεται η αγάπη, δημοτικό τραγούδι.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
6: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεθάνε μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Κλαρί, κλαρί, ξεράθηκε η γέρικη αγριελιά. Φτερό, φτερό, αποδίμησαν τα έμορφα πουλιά. Βροχή, βροχή, νοτίστηκεν, εβούλιαξεν η γης. Οργή, οργή, πως χάθηκες στις στέπες της σιωπής. Απογραφή 1974, Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
2: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατζάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω. Μίλω αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται. Στα φύλλη ξερογιάζεται, κηδώνει μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενείς.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Φτιάξε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Πόσο απέχει ο παράδεισος από την κόλαση? Εξαρτάται από το μέσο που χρησιμοποιεί κανείς. Αποστάσεις. Γιάννης Πανούσης. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

ώρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φίλα με.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με κλείσω αγκαλιά και εγώ να λέω με μελά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πάντα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
0: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κόρη, όταν φιλιόμαστε, νύχτα ήταν. Ποιος μας είδε? Μας είδε τ' άστρο της νυχτός. Μας είδε το φεγγάρι. Και το φεγγάρι νέσκυψε της θάλασσας, το λέει. Θάλασσα, το είπε του κουπιού. Και το κουπί του ναύτη. Και ο ναύτης το τραγούδισε στις λιγερείς την πόρτα. Της Πεθυμιάς. Δημοτικό τραγούδι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι να σου πω, τι να μου πεις. Εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά εσύ με την ορίζεις. Τα βότανα τα γιατρικά μόνο το κορμί γιατρεύουν. Μα οι πληγές που έχει καρδιά άλλο γιατρό γυρεύουν. Δημοτικό τραγούδι.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Τώρα...

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Προπόληση ψυχής δεν προβλέπεται, γιατί τότε θα είχαμε συνεχείς κατασχέσεις και πληστηριασμούς από πολιτικά γατόπουλα που θέλουν να διαθέτουν για καλό και για κακό τρεις τουλάχιστον ψυχές. Γάτος, Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δίχως χιόνια χιονίζουμε, δίχως βροχές βροχιούμε, δίχως μαχαίρια σφάζουμε, όντας σε συλλογιούμε. Εγέρασαν τα πάθη μου, σαν του Χελμού το χιόνι, πόσο να λιώσει το παλιό, καινούριο το πλακώνει. Δημοτικό τραγούδι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.